0: Να τελειώσει, θα πει.
1: Ακόμα ημαχινάρα έξω από την κάρα φουτούρο.
2: Conciertos, promociones, música, más música.
3: En todas partes. Ponte Exa FM 102.9.